0: Okay, we'll do one more here. We'll get everybody out of the back up.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Stood in line and left my name. Took about 6 hours or so. But a man just grinned like it was all a game.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: match. A telephone rings. An airplane.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.